να από σαν του τρόνο. Κρατησιέντο που πατούρ μη λογρονάν. Που τα δρέτσα μη δία, Σενιόρ, από σώπορ.